Μαρόβελο αγάπη πια εμαχόλου σηκόλα βαχώσια η φύρια σωμάλα. Καλά βε νόλοι μα λέλε πάτω άχου λέει ο βίβα χάκα η φύρια. Ο βάει ο φύρια ο σκόλα βίβα χαν το χείο. Α ο καλά βέρα η φύρια σημάνε σημάνε έλα να μπάτσερα και σημάνε μου καλά βέρα κανή. Ο άρι είναι χέρα λακατό βέρα τούνα βέρα.